0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε και αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης, τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο, μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός, συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη, πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών, τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου, το πρωί εκείνο, και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν.

Θεού ειδονιστή. Τα φύλλα των δέντρων γυαλίζει απάνω στα παγκάκια. Γιατί ο Μάρκος να λείπει,

for the sky above me. Thank you, Lord.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός
3: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

Πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το άρρωστο σκεπάζει.

0: κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστράφτει από χαρά. Ολαρία, ολαρά, ολαρία, ολαρά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
4: Σαν στιά βαριά, μας πνίγει και μας πονά.
5: Λόγια δηλητηριώδη, βλέμματα θλιβερά.
6: Παιδιά φοβισμένα,
7: τα όνειρά τους τσακισμένα.
8: Η μοναξιά πολύ βαριά,
9: σου τρώει τα σωθικά.
10: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
11: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σενώσουμε.
12: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
13: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
6: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
14: απέναντι στους νταΐδες,
15: στους δίθεν τολμηρούς,
16: στους αγενείς.
17: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
18: δεν θα φοβόμαστε πια.
19: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
20: Όταν τη φιλία βρούμε
6: και όλοι συνεργαστούμε,
21: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
22: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
23: Ρήπαση απόβλητα. Έλλειψη νερού. Αποβάσωση.
24: Βοήθεια.
25: Σώστε τη γη.
26: Σώστε το πλανήτη σας.
27: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
28: Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό.
29: Κάντε ανακύκλους.
30: Μη καταστρέφετε τα δάση.
31: Μη σπαταράτε το νερό.
32: Όχι άλλα καυσαέρι.
33: Όχι σοβόρμο.
34: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
35: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
34: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
35: ESR, European School Radio.
34: Το δικό μας web radio.
36: Οι γονείς μας μεγάλωσαν ακούγοντας αυτό.
37: Παίξε, παίξε, μικρούλι, είναι άντρας, μικρούλι, άντρας, ωραίος, γερό.
36: Στην εφηβεία τους έζησαν αυτό. Όταν ήμασταν εμείς μωρά, πανηγυρίσαμε αυτό.
38: Κόρνερ για τους Έλληνες. Μακρινά στο κόρνερ, στο 56. Μακρινά.
36: Τώρα αγαπητοί μας μεγάλοι, μια συμβουλή από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Γαλατσίου. Μήπως αισθάνεστε ότι χτυπιέστε σαν μπαλάκι του τένις?
39: Σηκώνετε εσείς τα οικογενειακά βάρη.
40: Παλεύετε για να τα βγάλετε πέρα.
41: Έχετε καταντήσει ο σάκος του box.
42: Τρέχετε όλη μέρα να προλάβετε.
43: Αγωνίζεστε για τους στόχους σας.
44: Στη ζωή σας στραβάτε κουμπί.
45: Κολυμπάτε στα βαθιά για να τα καταφέρετε.
46: Και λέω να αλλάξεις πια.
47: Και αντί να πάρεις τα βουνά,
48: πάρε τα αθλητικά σου παπούτσια.
49: Αθλήσου.
50: Γυμνάσου.
0: Με το παιδί σου.
1: Για το παιδί σου.
2: Με το κορμί σου.
3: Με την ψυχή σου.
4: Για την καρδιά.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας Memory.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και η καθιερωμένη μαραθώνιο ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β και Γ Λυκείου του ΓΕΛ Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Γεια σας από τις Κυκλάδες.
5: Γεια σας από την όμορφη Ερμούπολη.
4: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου.
5: Ξέρατε άραγε πως αν δεν ανακυκλώνουμε το πλαστικό μας θα γίνει το φαγητό μας?
4: Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη μας αποστολή είναι η ανακύκλωση και μάλιστα η ανακύκλωση του σχολείου.
5: Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικού έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
4: Σίγουρα η χρήση πλαστικού έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή. Όμως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε να τη μειώσουμε. Μπορούμε επίσης να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε.
5: Εμπρός λοιπόν, ανακυκλώστε κι εσείς μαζί μας!

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Τα ραδιοφωνικά ταξίδια του Τετάρτου.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
2: Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Τον 21ο αιώνα δεν πρέπει να υφίσταται ο ρατσισμός.
1: Βάλτε στο μυαλό σας ότι είμαστε όλοι ίσοι.
3: Αγάπα τον εαυτό σου και τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες.
4: Να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.
5: Σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι η πρόσβαση παντού.
6: Είμαι κι εγώ εδώ.
7: Είμαι κι εγώ εδώ.
8: Είμαι κι εγώ εδώ.
9: Είμαι κι εγώ εδώ.
10: Είμαι κι εγώ εδώ.
11: Είμαι κι εγώ εδώ.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
13: Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10.30. Γιατί? Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεις πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς επνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η Θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά, χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο ερωτόκριτος στέλνει DM στην ερωτούσα. Η ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
7: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για το Σολωμό με TikTok?
8: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
2: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι. Είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
10: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
11: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
10: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
10: Ακριβώς. 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
11: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνουν σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
10: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
11: Ιστορία είναι.
10: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ. Γρήγορα!
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
8: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
3: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πουν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλον, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
2: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
1: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν, και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο που η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό, όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό, όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
2: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
12: Το σχολείο δεν είναι κτίριο, είναι οι άνθρωποι μέσα του.
7: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.
9: Ο

0: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο Ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
1: Αν γελάσατε,
0: αν σκεφτήκατε,
1: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
2: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
3: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε
4: που ήσασταν μαζί μας. Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast,

φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
4: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
4: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
3: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
4: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
5: Μαζί και εσύ, μαζί και εσύ.

0: Μαχμούτ, πες το κι εσύ.
1: Αλληλεγγύη.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
3: Έρευνες έδειξαν ότι αύξηση της σχολικής πραγματικότητας.
4: Άλλη μια είδηση αποδεικνύει ότι η βία μπήκε για τα καλά στα σχολεία.
5: Κρούσματα βίας στο σχολείο.
6: Σχολικός εκφοβισμός.
5: Σχολική αποτυχία.
7: Διαδικτυακός εκφοβισμός.
8: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του σχολείου.
9: Μικρή διακόπτες εμάς.
10: Αποδεχόστε εμείς.
11: Ένα σχολείο ανέβα.
9: Μπορείς.
12: Οι μικροί διασώστες είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που εκπαιδεύει μικρούς μαθητές να προσφέρουν πρώτες βοήθειες αλλά και ψυχολογική στήριξη σε μαθητές τους στον χώρο του σχολείου. Προετοιμάζει έτσι αυριανούς νέους και ενήλικες που η αλληλεγγύη και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο να αποτελεί πρωτορχικό τους μέλημα.
9: Δυο σχολεία, μία βάση!
13: 12ο
14: και 13ο
15: Δημοτικά Σχολεία Σερών.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
16: Αυτά που θέλω να σας πω. Είμαστε μικρά και δεν μπορούμε ό,τι νιώθουμε να σας πούμε. Θέλουμε να τα μάθει ο κόσμος όλος, να τα ακούσουν στις ειδήσεις όλα τα παιδάκια, μαύρα άσπα προσφυγάκια. Θα ζητήσουμε όμως βοήθεια από τη γιαγιά στα παραμύθια. Με τον κοντορεβιθούλη να τρέχαμε τις μπότες, να σταματούσαμε τους πολέμους όλες τις βόμβες. Με τη φωνή του γίγαντα την δυνατή να φώναζα, θέλω ειρήνη σε όλη τη γη. Με τις νεράιδα στο ραβδί να στείλω παιχνίδι και φαγητό σε κάθε παιδί. Μα δεν γίνονται αυτά στα αλήθεια, είναι μόνο παραμύθια. Αυτό που μπορώ να κάνω μονάχα είναι να έχω μια ανοιχτή αγκαλιά για όλου του κόσμου τα παιδάκια.
8: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

begging, don't leave me. I love you, I need you. I'm dying, I'm crying.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταμάτουν για να βοηθήσουν? Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε? Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε?
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει ή διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει, να το πω σωλές μου αν δεν
4: πειράζει, ναι,
3: φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία,
4: ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορους τρόπους και πόρους που τους έχει και μόνο η πολιτεία τους έχει να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και τότε. Τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάν της πολιτείας, έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες κάνουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή, στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής όταν σκοράει έναν γκολ, χρειάζεται να πάει να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρεθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνε και ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίνε φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπειρούν διχόνια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιος. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουμε λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Να κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος εντζήνων παγωγεί του παιχνιδιού. Ενώ όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, να το δείχνει η τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ρε παιδί μου, ότι γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, απαγορεύεται η τηλεόραση να το δείξει.
4: Γίνεται, εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε, πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και λέει στον πατέρα σου να είναι εξάλλος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπά ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παράδειγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει η πολιτεία, αν εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει την ώρα. τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι αξίες σου καλλιεργεί.
3: Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό μπήχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αυτό είναι το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
5: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα δέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
6: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής, και θα βάλω να σκόνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
7: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα γατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της Διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
6: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
7: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
6: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
7: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πώς να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
6: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
7: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
6: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
7: Ως τώρα 20.
6: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
7: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
6: Ευχαριστούμε.
7: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
6: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
5: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
6: Γιατί νοιαζόμαστε.

0: 6η Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Ο όρος εκφοβισμός και βία στο σχολείο, school bullying, είναι ένα φαινόμενο ανανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός προέρχεται από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας συνήθως
3: και αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς.
4: Αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομιλίκων παιδιών εντός και εκτός του σχολείου.
5: Συχνά το ισχυρότερο παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως ευχαρίστηση.
6: Ενώ το αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του.
7: Αν είσαι το αδύναμο παιδί της ιστορίας τότε,
8: μίλα.
9: Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια από φίλους, συγγενείς ή καθηγητές.
10: Δεν είσαι μόνος σου.
11: Υπάρχουν άτομα για να μιλήσεις.
12: Που θα είναι πάντα δίπλα σου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: για την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
2: Από τους μαθητές του Ομίλου Ραδιοφωνίας
3: του πρώτου πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

0: σελίδα ενός βιβλίου είναι μια πόλη. Κάθε γραμμή είναι ένας δρόμος. Κάθε λέξη είναι ένα σπίτι. Τα μάτια μου περνάνε στο δρόμο, ανοίγοντας κάθε πόρτα, διαπερνώντας κάθε σπίτι. Σήμερα το πρωί, καθώς έβγαινα από το βιβλίο μου, βίωσα μια αίσθηση μέθης, μια μεγάλη ανυπομονησία, μια υπέροχη επιθυμία. Το μόνο που ζητώ από ένα βιβλίο είναι να με εμπνεύσει με ενέργεια και θάρρος, να μου πει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή που μπορώ να πάρω, να μου υπενθυμίσει την άμεση ανάγκη να δράσω. Raison du charme, το χελιδόνι του χελιδονιού. Τον Απρίλιο του 1616 έβγαν από τη ζωή δύο μεγάλοι δημιουργοί της λογοτεχνίας. Στις 22 ο Ισπανός εγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, και στις 23 ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή το διπλό αυτό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Μερικές φορές είναι ωραίο να μπορείς να δώσεις το μήνυμα που θέλεις.
3: Να δείξεις τις σκέψεις σου, τις φωτογραφίες σου, τι θέλεις, ποιος είσαι, να μοιραστείς πράγματα.
2: Κάποια στιγμή θες να μοιραστείς με περισσότερους, να δώσεις πράγματα δικά σου.
4: Άλλοτε εύχεσαι να μην είχες δώσει σε κάποιους, μακάρι να μπορούσες να τα πάρεις πίσω.
2: Ας γινόταν να σε επιστρέψεις.
3: Θέλεις να ξεφορτωθείς λάθη.
2: Θέλεις να ξεφορτωθείς λάθη.
3: Αλλά υπάρχει κάποιος που χωρίς να σε ρωτήσει, σου επιστρέφει όσα θες να αφήσεις πίσω.
2: Όσα έχεις δημοσιεύσει στο διαδίκτυο, τα κουβαλάς επάνω σου σαν τατουάζ.
5: Σκέψου πριν δημοσιεύσεις.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Your Voice. Καλημέρα σε όλους.
7: Γεια σας και από μένα. Είμαστε εδώ και σήμερα από το πρότυπο πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να σας παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε το γεγονός ημέρας.
6: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η νέα έρευνα του Ψυχιατρικού Ινστιτούτου στο King's College έδειξε πως άτομα που υπήρξαν θύματα bullying εξακολουθούν μέχρι και 40 χρόνια μετά το μοιραίο συμβάν να έχουν σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Μπορούν να είναι και μόνιμα, ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η κακοποίηση των θυμάτων.
7: Τόσο ενδιαφέρον, όσο και τραγικό είναι το 2015. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Επιστρέψαμε. Καλό θα ήταν στη συνέχεια να αναφερθούμε στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο bullying. Βασίλη.
1: Λοιπόν, οι θύτες είναι συνήθως αυταρχικοί, παρορμητικοί και συχνά με σύνδρομο κατωτερότητας και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα θύματα είναι σχετικά αδύναμα, ήσυχα και ανασφαλή. Όσον αφορά τους παρατηρητές που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη φανέρωση ή όχι του περιστατικού, μπορεί να είναι υποστηρικτές, ακόλουθοι του θήτη ή και μη εμπλεκόμενοι, επειδή φοβούνται ή δεν αισθάνονται πως έχουν την ευθύνη.
0: Ποιες επιπτώσεις όμως μπορεί να έχει αυτό στη μετέπειτα ζωή τους?
1: Δυστυχώς είναι ολέθριες για όλους. Μπορεί να οδηγηθούν στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στο κάπνισμα, ακόμα και να εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά.
0: Έτσι λοιπόν, επειδή όλοι έχουμε δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή, έχουμε ευθύνη στους γύρω μας και στον εαυτό μας να κινητοποιηθούμε.
1: Αν είσαι θύμα ή μάρτυρας bullying, μίλα έγκαιρα. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ο μόνος.
0: Γι' αυτό χρειαζόμαστε ενημέρωση.
1: Πρόληψη.
0: Για μια καλύτερη ζωή.
2: Και αν τον ακουστεί.
0: Δυνατά.
3: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
5: This is off our first record. Most people don't own it.

0: πω, τι σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε! Αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου! Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό, ε!
0: Κάτσε λίγο, να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής!
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πω, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πω, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, στάσου! Αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πω, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Α, να, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους. Για σένα και τον ψηλό θα λέει. Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε. Και τέλος πάντων, να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον, λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά, μωρέ. Το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα. Χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει πάρε μία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Χάρω τα λόγια μου φαίνεται. Κοίτα, επικεντρώσου το πάνω μέτρο άριστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου. Α, να! Και εδώ τι μας λέει. Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο. Άκου κι αυτό! Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι. Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
1: Τώρα σου έχω τα καλύτερα. Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
0: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη ρε φίλε.
1: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
1: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
0: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
1: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
0: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σήμερα θα σας πούμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
6: Το παίζουμε στο σχολείο.
7: Λέγεται το παιχνίδι της φιλίας.
8: Το παιχνίδι της φιλίας.
9: Να πώς το παίζουμε.
10: Το παιχνίδι της φιλίας είναι ομαδικό. Χρειάζεται αγάπη.
9: Στο παιχνίδι της φιλίας παίζουν όλοι. Δεν έχουμε αριθμό παιδιών όπως τα άλλα παιχνίδια.
11: Δεν διαλέγουμε παιδιά.
12: Δεν θέλουμε μόνο τη νίκη.
13: Βλέπετε, το παιχνίδι της φιλίας μας μαθαίνει πόσο σημαντική είναι η φιλία.
14: Η φιλία είναι σαν μια αλυσίδα που μας κρατάει δεμένη.
15: Ελάτε φίλοι μας, ας παίξουμε το παιχνίδι της φιλίας.
16: Παίξτε ο ένας με τον άλλον και θα δείτε πως η δύναμη της φιλίας θα αλλάξει τον κόσμο σας.
17: Η δύναμη της φιλίας μας κάνει να λάμπουμε.
18: Όταν μοιραζόμαστε το παιχνίδι, μοιραζόμαστε τη χαρά.
19: Η φιλία μας αλλάζει τη ζωή.
20: Μας κάνει τα πετάμε.
21: Να ονειρευόμαστε και να αγαπάμε περισσότερο.
22: Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
23: Η ζωή με τους φίλους μου
24: είναι πιο καλύτερη.
25: Έχει δύναμη η φιλία.
26: Η φιλία θα σώσει τον κόσμο.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Αν είχα για, για ξαναδέρφια τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά,
1: αν...
0: Αυτό, πάμε ξανά.
1: Αν...

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Eurovision. Ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα έρχονται. Από το 1974 μέχρι το 2026. Αυτή είναι η δική μας ματιά στο πιο λαμπερό μουσικό θεσμό της Ευρώπης.

0: πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχαστες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trend.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: 2023, Victor Bernikos, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, μεικτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: 20 Νοεμβρίου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Η Παγκόσμια ημέρα που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών
0: εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δικαιώματά μας.
4: Έχουμε δικαίωμα
5: στην διασκέδαση,
6: τη μόρφωση,
7: τη φροντίδα,
8: τη στέγη,
9: την τροφή,
10: την ειρήνη,
11: την ελευθερία λόγου,
12: την προστασία από τη βία και την εκμετάλλευση,
13: την υγειονομική περίθαλψη,
14: την ισότητα.

0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας

0: Το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκωσίας Μαούντα παρουσιάζει τραγωδία του Επιπίδη Τροάδος.
1: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
2: Παιδιά μου! Απατρής σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
3: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
4: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
5: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
6: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
7: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα τη δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο Ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
8: Του Απόλλων η βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς τους θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
1: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8, μετά μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, έκτακτο, έκτακτο, η πόλη μας έχει όνομα. Επαναλαμβάνω, η πόλη μας έχει όνομα. Η Αθηνά έχει στεφθεί νικήτρια και πλέον η πόλη μας ονομάζεται Αθήνα. Έχουμε μαζί μας τον ηττημένο, αλλά ακόμη τρανό, Ποσειδώνα. Θεέ των θαλασσών, σκέψεις γύρω από την ήττα σας.
2: Είμαι εξοργισμένος. Η Αθηνά με νίκησε με πονηρό τρόπο. Έφερε μαζί της την ελιά. Αυτό τον καρπό με τις αιματικές ικανότητες, αυτό τον καρπό που έχει εξέχουσα θέση στη μεσογειακή διατροφή, αυτό τον καρπό με τον οποίο συντηρούμε τα τρόφιμα.
1: Και να μην ξεχνάμε πως θα χρησιμοποιείται ως έπαθλο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Έχουμε μαζί μας την νικήτρια και προστάτηδα της πόλεως μας, την Αθηνά.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους τίμιους και εργατικούς Έλληνες γεωργούς που με αίμα και υδρότα φέρνουν καθημερινώς το πολύτιμο αυτό αγαθό στον κόσμο. Παρόλο που κάποιοι ξένοι παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες, καμία δεν συγκρίνεται με την ποιότητα της ελληνικής. Και αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ πως η ελιά θα ταυτιστεί με την Ελλάδα και θα συνιστά το πιο σημαντικό πολιτιστικό κομμάτι της χώρας. Ή τουλάχιστον αυτό αρμόζει σε έναν τόσο ξεχωριστό καρπό.
1: Αυτά ήταν όλα για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ.
0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πώς ήταν?
2: Ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει, θα έχουν μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε για να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά, στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε αψήφιστα.
5: Καθώς παράσυζητά ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
6: Ώστε έτσι λοιπόν, ένα θησαυρός κρυμμένο στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
7: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
8: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε ένα λεπτό.
7: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου? Από χθες έχω να τη δω.
8: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
9: Καλά, μη λέτε να εσείς, το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανα, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
10: Σόπαρε Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάνε τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
11: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό, να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
7: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία? Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
12: Ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο κόσμος.
1: της κερατούλας.
8: Τι να σου πω, Πέτρο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει. Αφού το διάβασα στην εφημερίδα. Τι, ψέματα θα γράφουν. Αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό, σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
3: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
7: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύεις με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
12: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία. Ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου, όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο, έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή, δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει. Χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
2: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία. Με έλεγχο. Με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
12: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο. Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
13: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η έκτη, η πέμπτη και η τετάρτη. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε. Αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε. Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να ψάξουμε αυτό το ανακόντα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σύμφωνα με την UNESCO, το ραδιόφωνο παραμένει το πιο διαδεδομένο μέσο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η μοναδική ικανότητα προσέγγισης του ευρύτερου κοινού σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία της κοινωνίας για την πολυμορφία, να αποτελεί χώρο για όλες τις φωνές να εκφραστούν, να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα πρέπει να εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, απόψεων και περιεχομένου και αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του κοινού στους οργανισμούς και τις λειτουργίες τους.
4: Ζώα και φυτά στον πλανήτη μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της ρήπανσης του περιβάλλοντος, του παράνομου κυνηγιού, αλλά και άλλων παραγόντων.
5: Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά.
4: Όμως, αν εξαφανιστούν αυτά, μετά από λίγο καιρό θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Άρα είναι ανάγκη να τα προστατέψουμε.

0: Εμείς κάναμε μια μικρή έρευνα και ανακαλύψαμε ποια είναι αυτά τα ζώα και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Αν μας ακούσετε, θα μάθετε κι εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
2: Οι μαθητές της τετάρτης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Πύργου Αστερουσίων.
3: Πότε? Μα τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.
4: Πού? Μα στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι!
6: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Είμαι ο Παναγιώτης. Είμαι 16 χρονών και ξεκίνησα το κάπνισμα στα 12, επειδή το μεγάλο μου αδερφό να καπνίζει.
8: Είμαι η Δήμητρα και καπνίζω εδώ και 2 χρόνια. Από τότε δηλαδή που πήγα γυμνάσιο και άλλαξα παρέα.
9: Είμαι ο Γιάννης. Άρχισε το κάπνισμα στα 14, γιατί μου είπαν πως είναι της μόδας.
10: Είμαι η Κανελίνα, 17 χρονών και ξεκίνησα το κάπνισμα φέτος. Αφού χώρισα με το αγόρι μου, ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
11: Είμαι ο Αλέξης. Είμαι 16 χρονών και ξεκίνησα να καπνίζω πέρσι, όταν η παρέα μου είπε πως θα με έδιωχνε αν δεν τέριαζα μαζί τους.
12: Είμαι ο Δημήτρης και ξεκίνησα το κάπνισμα στο Λύκειο για να φανώ πιο cool και όριμος.
11: Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια που ξαφνιάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Περιλαμβάνει 4.000 βλαβερές και καρκινογόνες ουσίες όπως πίσα, νικοτίνη, αμμονία, ασετόν, μονοξίδιο του άνθρακα και άλλες που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των κουφαριών των νεκρών.
9: Αρχικά, ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται να συνηθίσει τις βλαβερές ουσίες του καπνού. Στη συνέχεια όμως, εθίζεται σε αυτές και θεωρεί το τσιγάρο απαραίτητο.
7: Το κάπνισμα είναι ο βασικότερος παράγοντας που προκαλεί την εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα, του στόματος, του ισοφάγου ή του λάριγκα.
10: Καρδιακές παθήσεις,
8: φαρυγγίτιδα, ιστήρωση.
10: Εκτός από αυτά, βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως.
12: Okay, ρε παιδί μου, βρωμάει το στόμα σου. Μετά κεντρίζω τα δόντια σου, ας μην αναφερθώ στην επιδερμίδα. Γενικά, βρωμά σαν κουνάβι.
10: Γιατί πραγματικά ξεκινάμε το κάπνισμα?
8: Γιατί όχι κι εγώ?
12: Φαίνεσαι χαλαρός. Έχεις άλλο στυλάκι, ρε παιδί μου.
11: Για μαντιά, να νιώσεις άντρας.
13: Για την παρέα.
10: Είναι της μόδας.
9: Στο στρατό όλοι καπνίζουν.
8: Οι Έλληνες δοκιμάζουν το τσιγάρο ακόμα και από την ηλικία των 10 ετών. Μέχρι τα 14 οι μισοί έφηβοι το έχουν δοκιμάσει, ενώ στο 18 ένα στους 2 καπνίζει συστηματικά.
10: Το κάπνισμα προκαλεί το θάνατο 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. Το κάπνισμα θα σου γίνει μάθημα.
12: Μη συνεχίζεις το κάπνισμα. Για τη ζωή σου θα γίνει καπνός.
7: Μη συμβιβάζεσαι με το θάνατο. Αντιμετώπισέ τον.
5: Μην καπνίζεις.
6: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
14: Στο σπίτι πάλι ξύπνησαμε φωνές. Η μαμά και ο μπαμπάς τσακώνονταν ξανά. Κάθε μέρα τσακώνονται. Και εγώ κλαίω. Τώρα θα πρέπει να πάω στο σχολείο. Στο σχολείο νιώθω δυνατός. Ναι, εκεί είμαι δυνατός. Πειράζω τα νάνιαρα και όλοι γελάνε. Κάνω όλους να γελάνε και γελάω κι εγώ. Κανείς δεν κλαίει και ξεχνιέμαι. Όμως το σχολείο θα τελειώσει και θα πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Φοβάμαι.
15: Πάλι μαζί μου τα έβαλε η Μαρία. Τι της έχω κάνει? Γιατί δεν πείραξε ποτέ κανένα? Και τα άλλα παιδιά γιατί δεν μιλάνε? Γιατί γελάνε? Μήπως είστε εγώ? Μήπως είμαι άσχημη? Μήπως δεν είμαι καλή για παρέα? Μήπως έτσι πρέπει να είναι? Να είμαι μόνη? Φοβάμαι.
16: Πολύ γέλιο στο σχολείο σήμερα. Ο Κώστας χτύπησε το Γιάννη και γελάσαμε όλοι. Εγώ όμως ένιωσα λίγο άσχημα. Στην αρχή ήταν αστείο, αλλά τώρα είναι άβολο. Γιατί όμως δεν μιλάει κανείς? Είναι στιγμές που θέλω να πω κι εγώ κάτι. Αλλά άμα τα βάλουν μαζί μου, αν δεν με κάνουν παρέα, φοβάμαι.
5: Μη φοβάσαι, μη είσαι.
17: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Πέρυσι σε ελευθερία ξανά.
1: Όπα, κάτσε λίγο. Ακόμα εδώ είσαι.
2: 6-7.
0: Στο like, στο Instagram, τα views είναι low. Ψάχνεις να κάνεις κάτι, αλλά το TikTok is being slow.

0: Κόλλασε φωτιά στην περιοχή.
1: Πυρήνη Λέλα πασαρώνει την πόλη.
2: Τις φλόγες, μεγάλη δασική έκταση, δραματικές ώρες.
3: Πυρήνη Σοφιάλτης χωρίς τέλος.
4: Φωτιά έκταση ελέγχου.
1: Σκηνές αποκάλυψης από τη μεγάλη πυρκαγιά.
5: Μάχη ζωής με τις φλόγες στην πόλη και στο γύρω χωριά.
6: Φλόγες παντού, η φωτιά απειλεί τα πάντα.
7: Η φωτιά καταπίνει τη γύρω περιοχή.
1: Ήχησε το 112 για εκένωση.
8: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
9: Αγωνία και τρόμος από το πύρινο μέτωπο.
10: Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

0: ψάρτες ή μήπως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί.
1: Στο podcast «Σπόροι ελπίδα στην καμένη γη» οι απαντήσεις έρχονται από τις δικές μας φωνές.
2: Τον Αύγουστο του 2025 μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην πόλη μας.
3: Ο καιρός ήταν πολύ ζεστός και ο αέρας δυνατός.
4: Η φωτιά μεγάλωσε γρήγορα και πλησίασε την πόλη μας.
5: Οι άνθρωποι ανησύχησαν και κάποιοι έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Πυροσβέστες και εθελοντές δούλευαν μέρα και νύχτα για να τη σταματήσουν.
7: Δέντρα κάηκαν, ζώα τρόμαξαν και η γη μαύρησε.
3: Η πόλη μας δεν ήταν πια το ίδιο, αλλά δεν λύγησε.
8: Αυτή η γη είναι ο τόπος μας.
9: Έχει χωράφια, δέντρα και ζώα.
10: Εδώ παίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.
11: Κάθε γωνιά της είναι ξεχωριστή και όμορφη.

0: ξαφνικά ο αέρας μύριζε καπνό.
1: Ο ουρανός έγινε γκρι και η φωτιά πλησίασε.
2: Οι καρδιές μας χτυπούσαν δυνατά.
0: Και τότε ήρθε μήνυμα στο κινητό. Πρέπει να εκενώσετε.
3: Όλοι τρόμαξαν.
0: Κανείς δεν ήξερε αν το μήνυμα θα βοηθούσε ή θα μπέρδευε ακόμα περισσότερο.
4: Μας έκανε να τρέχουμε και μας άφησε μια σκέψη. Ίσως να μας έσωσε, ίσως να μας φόβησε.
2: Νιώσαμε φόβο, αλλά και θάρρος.
3: Όπου μπορούσαν.
5: Όλοι μαζί προσπαθούσαν για την πόλη.
6: Η συνεργασία έκανε τη διαφορά.
3: Η γη μαύρισε και τα δέντρα κάηκαν.
7: Τα βουλιά έφυγαν μακριά.
8: Τα ζώα έψαχναν καταφύγιο.
9: Εμείς νιώσαμε ότι χάσαμε κάτι πολύ δικό μας.
10: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
2: Εγώ θύμωσα.
11: Εγώ ήθελα να βοηθήσω.

0: από τη στάχτη.
1: Υπάρχει ζωή.
2: Υπάρχει ελπίδα.
1: Εμείς είμαστε μικροί, αλλά η φωνή μας είναι δυνατή.
2: Και δεν θέλουμε να ξαναδούμε.

0: μοιάζουμε αλπίδα.
1: Γιατί οι πόλοι μας θα ξαναζήσουν.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Ρεδεστού. Και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14 γενέθλιά του.
5: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
6: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
4: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
5: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
6: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής.
7: Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast. Με το σημερινό μας θέμα, η χορή της Λίμνου. Όπως κάθε μέρος του κόσμου κρατάει τα ήθη και τα έθιμά του, έτσι και εμείς κρατάμε τις δικές μας παραδόσεις της Λίμνου μας. Έχουμε πολλά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία ανήκουν στο νησί μας. Κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι η μουσική και η παραδοσιακή μας χορή. Έχουμε ιδιαίτερους και διαφορετικούς χορούς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών χορών και μπορεί ο καθένας να χορέψει οτιδήποτε του αρέσει. Υπάρχουν χωροί με πιο αργό ρυθμό και παράλληλα άλλοι με πιο γρήγορο ρυθμό. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο του τόπου μας. Οι πιο γνωστοί χωροί είναι οι εξής. Είναι ο Κεχαγιάδικος, το Πάτημα, ο Κατσιβέλκος και τα Τσιμανδριανά κορίτσια. Ο Κεχαγιάδικος είναι ένας πολύ όμορφος παραδοσιακός χορός, ο οποίος χορεύεται κυκλικά και γίνεται με ελεύθερο κράτημα. Το Πάτημα είναι ένας χορός με γρήγορο ρυθμό και χορεύεται με άντρες και γυναίκες. Κυκλικά και με κράτημα των ώμων. Ο Κατσιβέλικος είναι ένας χορός ο οποίος συνήθως χορεύεται από άντρες και χορεύεται σε στενό κύκλο, χωρίς να κρατάει ο ένας τον άλλον. Και τέλος, τα Τσιμανδριανά κορίτσια είναι ένας χορός όπου χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες, κυκλικά και επίσης κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Όπως όλα τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι και η χορή του τόπου μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μας. Επίσης, όλοι οι χοροί έχουν ο καθένας και μία διαφορετική ιστορία που κρύβεται από πίσω.
8: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: γειτονιά τη την πειράζανε. Κι όταν έβγαινε στου δρόμου τη φωνάζανε. Πέρα.
1: Τι τρως πάλι, Κατερινούλα?
2: Κρουασάν από το περίπτερο.
3: Μη με πρίζετε. Δεν έχετε ακούσει για το δικαίωμα στη διατροφική ελευθερία?
1: Μα αυτό που κάνεις εσύ, κοπέλα μου, λέγεται διατροφική αχορταγία.
3: Μπα, έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις, Δεσποινής Νηστικούδη?
1: Έχω βέβαια. Χρωματιστά πιάτα, χρυσή μου, πρέπει να τρως.
3: Χρωματιστά, τι εννοείς?
2: Φρούτα και λαχανικά, χοντρούλα μου, όλων των ειδών και των χρωμάτων.
3: Μάλιστα, αυτό είναι όλο?
1: Όχι, έχει κι άλλα.
2: Μειώνεις τη ζάχαρη και το αλάτι. Τρως περισσότερα βραστά και ψητά γεύματα και αποφεύγεις τα τηγανιτά.
1: Τρως άπαχο κρέας και γάλα.
2: Πίνεις βόλικο νερό και δεν παραλείπεις ποτέ το πρωινό σου γεύμα.
3: Και άμα τα κάνω όλα αυτά, δεν θα είμαι πια η χοντρούλα της παρέας? Και θα πάψετε να με φωνάζετε μπέμπα?
2: Όχι μόνο αυτό, θα είσαι πιο ευκίνητη, πιο δραστήρια,
1: πιο ελκυστική και θα νιώθεις πιο υγιής.

0: Τρώμε σωστά και υγιεινά.
1: Αθλούμαστε καθημερινά. Μειώνουμε τις πιθανότητες εμφάνισης ασθενειών.
2: Ζούμε καλύτερα. Στα στενά και εδώ που φω δυο λόγια να σου πω.

0: Μια παραγωγή
1: της ραδιοφωνικής ομάδας. Είμαστε στον αέρα διαδικτυακά των μαθητριών και μαθητών του πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: σας. Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
1: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
2: κάτι που έγινε στη τάξη μας.
3: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
4: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
3: Είναι γεμάτος λέξεις.

0: να τον ανοίξουμε
1: και να δούμε τι λέξεις κρύβει.
2: Ναι!
3: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
4: Τι λέει?
5: Χαζέ.
4: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
6: Η καρδιά μου σφίγγεται.
4: Νιώθω θυμό.
7: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
1: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
5: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
1: Να μια τέτοια λέξη.
0: Μπράβο.
3: Και άλλη μία.
6: Σ' αγαπώ.
3: Και μια φράση.
8: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
1: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
5: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
1: Τι σ' αρέσουν οι λέξεις?
5: Αγάπη, φίλος,
1: μαζί.
0: Ευχαριστώ,
5: συγγνώμη.
9: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
3: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
1: Λέξεις που δεν πληγώνουν. Αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
3: Παίρνουμε τη λέξη φύγε
8: και τη μετατρέπουμε σε.
1: Θες να παίξουμε αργότερα?
0: Παίρνουμε τη φράση.
8: Δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Και τη μετατρέπουμε σε. Προσπάθησε ξανά, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
6: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις.
1: Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Λέμε δώσε μου λίγο χρόνο
1: και παίζουμε ξανά αργότερα.
10: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
9: Να μην πετάμε λέξεις πέτρες.
1: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίζουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
4: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
5: Θα μιλάμε με αγάπη.
6: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί
7: οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ανέμυαλοι, όσοι αποζητούν τη δόξα, με λόγχες και με δυνατά στον πόλεμο κοντάρια. Λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι θα πάψουν τον θνητόνι συγχωρές.
1: Γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς με το αίμα, η αμάχη δεν θα λείψει από τον κόσμο.
2: Γι' αυτήν οι πυραμίδες πήγαν κάτω στη γης. Ενώ μπορούσαν, μονάχα με τα λόγια, Ελένη, τέλος να δώσουνε στην έχθρα. Τώρα στον Άδη είναι βαθιά χωμένο. Τα κάστρα τους φωτιά τα έχει σαρώσει, σαν κεραυνός του Δία. Και εσύ πέρασες βάσανα και βάσανα, που αβάστακτους σηκώσαν θρήνους.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Κάθε παιδί έχει δικαιώματα, τα οποία ορίζονται από τη σύμβαση του ΟΗΕ και πρέπει να τα απολαμβάνει παντού. Αυτό σημαίνει πως...
2: Κάθε παιδί πρόσφυγας πρέπει να αντιμετωπίζεται πρώτα και κυρίως ως παιδί, ανεξάρτητα από την καταγωγή, φύλο ή ικανότητα.
3: Αναγνώριση και ο σεβασμός των απόψεων και των εμπειριών των ίδιων των παιδιών, δίνοντάς τους το δικαίωμα να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αποφάσεις που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους.
4: Κάθε κοινωνία θα πρέπει να επενδύσει στα ίδια τα παιδιά, στην υγειονομική περίθαλψη και στην ποιότητα της εκπαίδευσης.
5: Στο σχολείο, όπως και σε όλη την κοινωνία, ο διάλογος των πολιτισμών πρέπει να είναι μια ευκαιρία για κατανόηση, επικοινωνία και αλληλεγγύη για όλες και για όλους.
1: Και τελευταίο, μα εξίσου σημαντικό, για να μην αποτελούν τα δικαιώματα των παιδιών άπιαστο όνειρο, είναι το εξής.
6: Κανένα κράτος ή διεθνής οργανισμός δεν θα καταφέρει να εξαλείψει τη φτώχεια, το κοινωνικό αποκλεισμό, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση ή την παραμέληση ενός παιδιού. Όλα αυτά δηλαδή που παραβιάζουν τα δικαιώματά του, εάν δεν αντιμετωπίσει και καταπολεμήσει τις αιτίες που τα προκαλούν.
5: Ας καταπολεμήσουμε λοιπόν τις αιτίες και όχι τα καταστροφικά αποτελέσματά τους. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση όλων.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ήρθατε στο podcast. Πού κρύβεται η αγάπη?
1: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
0: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
5: Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
6: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
7: Δηλαδή τι εννοείς?
6: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
5: Σε μία πέτρα!
6: Μα φυσικά.
8: Βλέπω ένα στρατό την αγάπη σε μία πέτρα. Μπορώ να ζωγραφίσω μια καρδιά. Να τι αγάπη.
9: Εσύ που άλλου βλέπεις αγάπη?
10: Μπαμπά, τη μαμά.
11: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
12: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
13: Τι εννοεί δηλαδή?
12: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
14: Αγάπη βλέπω και στη γατούλα.
15: Στα σκυλιά. Και στα μεγάλα και στα μικρά. Σκυλάκια.
16: Ναι, ναι. Και τα σκυλάκια νιώθω μεγάλα. Που να είναι την ουρίτσα
17: τους. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά.
18: Αχ ναι, η μυρωδιά από τα κουλουράκια. Φτιάχνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
12: Ει, περίμενε, έχουν σοκολάτα τα κουλουράκια?
19: Ναι, έχουν.
12: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει, μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιών.
20: Να, ας πούμε σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
12: Ναι, ναι, και ο βασιλικός.
21: Και το δαχτυλίδι.
12: Και η γαρδένια φυσικά.
22: Εγώ πάλι πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές. Σε όλες τις αγκαλιές.
23: Τι γλυκό αυτό που λες.
24: Και μαζί με τις αγκαλιές τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
25: Νιώθω αγάπη εγώ όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μέλισσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
12: Ωραία όλα αυτά που λέτε.
26: Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού, όντως. Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλη, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
27: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο, η αγάπη υπάρχει παντού.
12: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με την τόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό, ακόμα κι αν είναι μέσα σε πόλεμο.
28: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη, σίγουρα είναι αγάπη.
29: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα και φυσικά την αγάπη μας.
30: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω όταν στους φίλους μου και φωνή μου.
12: Τι εννοείς?
31: Σε
29: σε φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου. Να μιλήσω από τη φίλη μου, να μιλήσω για τη φίλη μου, για τώρα που κάτι θέλει να μας πει. Να είναι ο τρόπος της να πει σ' αγαπώ. Πώς σ' αγαπώ.
0: Και στο σχολείο υπάρχει αγάπη όμως.

0: και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
1: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και συνήθω.
2: Η αγάπη!

0: ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σκέψου τα αδέσποτα στους δρόμους παγωμένα.
6: Ήρεμα ή ζωηρά.
7: Μεγάλα ή μικρά.
8: Μαλλιαρά ή όχι.
9: Τυρωμένα ή μη.
10: Περιμένουν στους δρόμους καθισμένα.
11: Και ένα χάδι, κάθε χάδι, την καρδιά του ζεσταίνει.
12: Καθώς το καθένα για κάποιον περιμένει.
13: Κάθε ένα από αυτά είναι ξεχωριστό και χρειάζεται συντροφιά, αγάπη και στοργή.
14: Θέλει ένα φύλλο για να παίξουν και βόλτες να πηγαίνουν.
15: Αν θέλει συντροφιά, υιοθέτησε ένα κουταβάκι που θα ξέρεις ότι θα είναι πιστό και αφοσιωμένο σε εσένα για πάντα.
16: Πάρτε μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το φροντίσεις και να το αγαπήσεις.
17: Υιοθέτησε τον φύλλο σου.
18: Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Ακούτε τις μουσικές εκπομπές μας. Μελωδία και ρυθμός. Φωνές και μουσικά όργανα. Ποίηση και αρμονία μας ταξιδεύουν. Μας δίνουν χαρά. Δυναμώνουν το νου μας. Αγκαλιάζουν την ομάδα μας. Ακολουθήστε μας στους μουσικούς δρόμους του European School Radio.

0: Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ και μερικά δεν έχουν καν γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια. Ας να σας δώσουμε ό,τι μπορούμε στα φτωχά, αλβανάκια, άσπρα και μαύρα. Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέγεται το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό ήταν το όνειρο του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Για τα χιλιάδες παιδιά που συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη μας, στήριξε και εσύ το χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο χαμόγελο.gr ή στείλε email στο volunteer@papakihamogelo.gr και γίνε θελοντής. Σε αυτό το έργο μη μένεις μόνο θεατής. Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από τη μαθήτρια Ευαγγελία Μαγδαληνή Σκουδριάνου από τη ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Καρλοβασίων για το European School Radio.
1: Ακούω και εγώ European School Radio γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Η στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες συντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους βένετους και στον αυτοκράτορα Εστονιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν σε συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι κυβέρνητοι ενώθηκαν και ζητούσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα». Ο Νικήτας φώναζε κι αυτός, αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδότη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβη του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Εστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένος το πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος του και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» Τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται.
Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκωτο βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκησαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύροντας και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλο μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του. Ξαφνικά από πίσω τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια ενός. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω από τα άχυρα η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έχνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνιά του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει. Ήξερε πως...

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: European School Radio. The best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε. In Europe.
3: Τι λες τώρα. In the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε οι σούπερ ήρωες οδικής ασφάλειας. Ελάτε να μάθουμε παρέα τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας για την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών.
4: Οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια.

0: κοιτάς απέναντι, έλα έχω, ακούω, βλέπω, αριστερά, δεξιά και αριστερά.
1: Διασχίζω τον δρόμο κάθετα χωρίς να βραδυπορώ.
2: Χρησιμοποιώ τις διαβάσεις.
3: Στις διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνησας κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις, σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρα το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχή στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο δεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό?
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό στη σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας από την εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό σήμερα.
2: Την ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί συμμαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κοινικοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.
3: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας προφανώς.
2: Ιωάννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
0: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάσιση σε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Τηλέφωνο Κράτα Μυστικά.
1: Μια μικρή αλλαγή για 3 λεπτά, μικρό μου ραδιοφωνάκι. Να γίνω εγώ ο κουμπός και εσύ να γίνεις δέκτης. Σε γνωρίζω καλά και ας προσπαθούσες με τις υπαρχίες σου να μου ξεδιστήσεις.
2: Σε πρωτοείδα κάπου στην κατοχή. Τα χέρια του Θανάση Βέγκου και του Βασίλη Διαμαντόπουλου γύριζαν τα μεγάλα σου κουμπιά για να πιάσουν Λονδίνο. Να μάθουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα. Κοντά τους κι ένας άλλος Βασίλης, ο Λογοθετήδης, μαζί με τους γειτόνους του και όλη την Ελλάδα να λακταρούν, να ακούσουν ένα νέο για το τέλος του πολέμου και να σε κατεβάζουν στην κρυψώνα σου, βαθιά μες στο πηγάδι για να σε προστατέψουν. Η φωνή σου, η ελπίδα τους. Και σε ξαναβρίσκω την ίδια πάνω κάτω εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε μία όψη λαμπερή. Δρύνω και καλογιαλισμένο να στολίζεις το σαλόνι του Woody Allen στις μέρες ραδιοφώνου και να κρατάς συντροφιά τα βαρετά πρωινά στις νοικοκυρές, να λυκνίζονται στο ρυθμό σου οι νεαρές. Να αδειμονούν οι μικροί για το μασκοφόρο εκδικητή και τα ραδιοκύματα να πλάθουν ένα κόσμο μαγικό στα όνειρα τα ενήλικα. Να που απέκτησες και θήκη δερμάτινη, δεκαετία του 60, απόγευμα Κυριακής. Περίπτερο και γκαλζόζα και η φωνή του σχολιαστή να περιγράφει τον αγώνα. Κοντοκουρεμένη έφηβη και μουσάτη νεαρή. Κουρασμένη μεσόκοπη και ήρεμα γεροντάκια. Μια αγκαλιά γύρω από σένα να περιμένουν την Ιαχή να πανηγυρίσουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή να ψιθυρίζει κάπου κοντά και κυλάει δόνες. Και ήρθε η μέρα που μας πίκρανες. 21 Απριλίου ήταν και μια φωνή τρομακτική βγήκε από τα σπλάχνα σου. Και το παραλήρημα της πάγωσε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Και για 7 χρόνια, πετσοκομμένα τα τραγούδια σου, άχρωμες ιστορίες γέμισες. Και μία νύχτα του Νοέμβρη, 6 χρόνια μετά τον φοβερό Απρίλη, ακούσαμε νεανικές φωνές να συντονίζονται όλες μαζί σε ένα σύνθημα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Και αναπνεύσαμε, αλλά με κόστος μία τρομερή θυσία, ξημερώματα εκεί κάπου στην οδό Πατησίων. Μπήκες παντού. Στο κομωδίνο δίπλα στο νοσοκομιακό κρεβάτι, στο κηλικείο του εργοστασίου, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Σε συνάντησα δίπλα στο καλάμι ενός ψαρά, πάνω στο σκαμνί μιας γυναίκας που καθάρισε φασόλια και στο τραπεζάκι έξω στο μπαλκόνι ένα ανοιξιάτικο βραδάκι να κάνεις παρέα σε ένα ποτηράκι μερακί και ένα πιατάκι μαγινάδες.
1: Μικρό μου ραδιοφωνάκι, σε ευχαριστώ. Σωπαίνω τώρα και άρχισε εσύ ξανά.
3: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ο Δίας, αρχηγός των θεών και προστάτης των ξένων, είναι εξοργισμένος.
5: Αστροπελάκια θα ρίξω τη γη. Ο Σιδάδα του Αιγαίου Ηρακτή έχει το αποκαλεί.
6: Τα σωσίβια πολλά και μεγάλη προσφυγιά. Εστία, σπίτι δεν έχουν τα παιδιά.
7: Τα κατέστρεψαν οι βόμβες και για άλλα ψάχνουν τώρα. Άρη, η δική σου ώρα.
8: Του πολέμου οι συμφορές είναι πάντοτε πολλές.
9: Αφροδίτη, σώσε τα παιδιά, χάρισε τις ομορφιές.
10: Του Αιγαίου τα νησιά, να απολαύσει τα παιδιά, βοήθησέ μας Αθηνά.
11: Η σοφή μου κουκουβάγια έχει χάσει τα μυαλά.
12: Στείλε μήνυμα έρμη για να αλλάξουν όλα αυτά.
13: Μήνυμα στέλνω στους μεγάλους πολέμους, να μην κάνουν άλλους.
14: Δήμητρα, δώσε στα παιδιά τα φρούτα και τα φαγητά.
15: Τη γη μας αν καλλιεργήσουν, όλο τον πλούτο θα αποκτήσουν.
16: Άρτεμις, τα παιδιά πρέπει να ζήσουν.
17: Κυνήγι θα κάνω στα βουνά, για να τους φέρω φαγητά. Ήφεστε, τέρμα τα όπλα πια.
18: Τα μέταλλα παιχνίδια θα τα κάνω, κανένα όπλο παραπάνω. Ήρα, βοήθησε κι εσύ, για να ακουστείς όλη τη γη.
19: Νέοι, μεγάλοι και παιδιά, μια μεγάλη αγκαλιά.
3: Και όχι προσφυγιά! European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι!
20: Ωραία το πάτη, ε!
21: Ναι, μια χαρά είναι!
20: Ρε, κοίτα, κοίτα! Ο Γιώργος με τη Μαρία καπνίζουν. Γράφουμε και εμείς ένα. Μας λένε και ξενέρωτες.
21: Ας μας λένε. Εξάλλου εμένα δεν μ' αρέσει να βρωμάει ανάσα μου τσιγάρο και τα δόντια μου να γίνουν κατακίτρινα. Και ούτε θέλω τα ρούχα μου και τα μαλλιά μου να βρωμάνε σαν τασάκι και να βήχω και να φτύνε στο ταφείο μου. Μπλιά, χάσε, μην το σκέφτεσαι.
20: Ναι, ωραία αυτά που λες, αλλά οι προχώ καπνίζουν. Εμείς δηλαδή στην απέξω.
21: Μη μασάς, οι προχώ δεν καπνίζουν. Το τσιγάρο εξάλλου δεν είναι στυλ, ούτε επανάσταση. Είναι σκλαβιά. Με το τσιγάρο μόνο χάνεις. Με κάθε τσιγάρο χάνεις 6 λεπτά από τη ζωή σου. Δηλαδή, ανάβεις τσιγάρο και κάνεις σινιάλο στο χάρο.
20: Ωμιτζή, ωραίο αυτό. Ανάβεις τσιγάρο και κάνεις σινιάλο στο χάρο.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Is there any way I can fix it?

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια. Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζεται αυτά τα αγαθά. Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
2: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
3: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
4: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
5: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών.
1: Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
2: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ.
3: Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
4: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
3: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
4: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
1: Γιατί βοηθάμε η γη?
4: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
1: Να τρώμε για πολλά.
6: Γιατί
1: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
7: Επίσης χρειαζόμαστε τους δόργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
4: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρέα για να είμαστε δυνατοί.
1: Η ιδανική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
3: Ιδανική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
4: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
3: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
1: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με τη τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει. Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι. Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσο για το φίλο μου που πεινάει.
3: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο στο φαγητό και μία κουβέντα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
1: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
8: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
4: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
3: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
6: Και πρέπει
8: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
3: Φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
1: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
3: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
1: και προσφέρουμε προστασία.
4: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
6: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό πρωτοπολείο του Δήμου.
9: Δίναμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
10: Γιατί?
11: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
12: Φέτος γίναμε βοηθοί των αστεριών.
13: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
14: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
15: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
16: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
17: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη θεία φωλά.
18: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
19: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
20: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
21: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
22: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
23: Μια σταγόνα εσύ.
24: Μια σταγόνα εγώ.
25: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
26: Όλοι μαζί μπορούμε
27: να κάνουμε τον κόσμο
28: πιο δίκαιο και
27: φωτεινό.
29: Νερό καθαρό.
30: Πιέτο γεμάτο.
31: Γι' αυτό και στέλνουμε στο πάτο.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Σερβάλλω, μόνο μαζί σου μεγάλο. Προσωπικά δεδομένα, μόνο για μένα. Τι ήταν η πιαγωγείο σικαιών.
2: Το διαδίκτυο, γνωστό και ως ίντερνετ, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη η οποία έχει γίνει τρόπο ζωής για τις νέες γενιές. Όσο και αν βοηθάει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, τόσο επιδρά αρνητικά και στη ζωή των ανθρώπων.
3: Πολύ επιστημονικά δεν μας τα λες, Μερσίνη. Άκου καλύτερα αυτά που θα σου πούμε κι εμείς.
4: Από τη χρήση του διαδικτύου.
5: Μας προσφέρει γρήγορη και εύκολη επικοινωνία.
6: Μας δίνει πληροφορίες και γνώσεις.
4: Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές.
7: Μας ψυχαγωγεί.
8: Μας βοηθάει στην έβρεση εργασίας.
4: Προβάλλουμε τα ταλέντα μας. Αρνητικά από τη χρήση του διαδικτύου.
9: Απομακρυνόμαστε από φίλους. Οδηγούμαστε σε απομόνωση.
10: Μας δίνει ανακριβείς πληροφορίες, που σημαίνει παραπληροφόρηση.
11: Υπερβολική χρήση που οδηγεί σε εθισμό.
4: Διαδικτυακός εκφοβισμός. Cyberbullying.
12: Υπάρχει κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων.
4: Δημιουργεί προβλήματα όρασης.
12: Οδηγεί σε υπερκατανάλωση.
13: Όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο μας έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο αν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Όλοι διαφορετικοί!
2: Όλοι!

0: Δεν διαφέρω στη ψυχή.
1: Δεν διαφέρω στα όνειρά μου.
0: Δεν διαφέρω στην αγάπη και την φιλία.
1: Δεν διαφέρω στην μόρφωση και την δημιουργία.
0: Δεν διαφέρω στην χαρά, μα ούτε και στην λύπη.
1: Δεν διαφέρω σε αυτά που βλέπω στην θάλασσα και στον ουρανό.
0: Εσύ γιατί με βλέπεις διαφορετικό?
2: ESR, European School Radio, the best web radio.
3: Ποδόσφαιρο. Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά αθλήματα σε όλους τους σημερινούς Έλληνες. Όλοι πενευόμαστε για τις ομάδες και τους παίκτες μας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα βίας και χουλιγανισμού που δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα του αθλήματος και του ΕΦ αγωνίζεστε και επισκιάζουν τις επιτυχίες των ομάδων μας.
4: Γιατί καταστρέφετε ένα άθλημα που αγαπάτε? Κάθε χρόνο ξοδεύονται τόσα χρήματα για την οικοδόμηση, για τη συντήρηση των γηπέδων και εσείς τα διαλύετε όλα. Να είστε φίλαθλοι, να παρακολουθείτε, να απολαμβάνετε τους αγώνες, να κρίνετε, αλλά όχι να προκαλείτε καταστροφές. Στην ουσία, όλα έγιναν με δικά σας χρήματα.
5: Όχι βία στα γήπεδα!
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
7: European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Πα

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Τα τριτάκια, τα γελαστά μουτράκια. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανακύκλωση αλλιώς. Στο μικρόφωνο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος.
1: Η Μαρία.
2: Η Ιφηγένεια.
3: Η Μαριέτα.
4: Ο Αχιλλέας.
5: Ο Βαγγέλης.
6: Η Νικολέτα.
7: Ο Γιώργος.
8: Ο Δημήτρης.
9: Ο Θοδωρής.
10: Και ο Σωτήρης.
1: Εμείς, αν και είμαστε μικρά παιδιά, αγαπάμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Νοιαζόμαστε γι' αυτό.
2: Τεράστια απόδειξη.
1: Με φαντασία και μεράκι, δώσαμε νέα ζωή στις παλιές εφημερίδες. Λογικό είναι να αναρωτηθείτε. Μα πώς?
11: Πώς?
4: Πρώτα-πρώτα συγκεντρώσαμε παλιές εφημερίδες και τις κόψαμε σε μικρά κομμάτια.
10: Μετά ρίξαμε ζεστό νερό και με το ραβλομπέιντερ κάναμε το χαρτοπολτό. Είχε πολύ πλάκα.
11: Ναι.
4: Στη συνέχεια απλώσαμε με κουτάλι τον χαρτοπολτό πάνω σε πετσέτες και τον αφήσαμε για 2 ημέρες να στεγνώσει.

0: Αυτό ήταν πολύ κουραστικό.
1: Τέλος, σε κολλήσουμε με μεγάλη προσοχή τον χαρτοπολτό από τις πετσέτες και τώρα πια ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμος να πάρει καινούργια ζωή.
0: Με το ανακυκλωμένο χαρτί δημιουργήσαμε τις δικές μας μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες.
2: Οικολογικές κάρτες, το πιστεύετε?
1: Και έγιναν super wow. Θα στέλνουμε λοιπόν τις πιο θερμές μας ευχές μαζί με το μήνυμά μας.
2: Ανακυκλώνω πάντα εγώ, για να μπορέσω να ζω, σε ένα κόσμο καθαρό, όμορφο και πράσινο, πριν έρθει της γης η δύσκολη στιγμή, πριν η γη μας κουραστεί, φροντίζουμε όλοι λοιπόν μαζί να της δώσουμε...

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι συντροφιά.
2: Σε λείπει, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.

0: Αλλάζω τον κόσμο για μια μέρα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα βοηθούσα τους άστακους, τους φτωχούς και τους άρρωστους ανθρώπους. Θα σταματούσα τους πολέμους όπου γίνονται.
1: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μια μέρα.
0: Επίσης, θα σταματούσα τα παιδιά από το να δουλεύουν, για να πάνε σχολεία και να μάθουν γράμματα.
1: Ας τον δώσουμε να πέτσει, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι.
0: Θα προστάτευα τα δέντρα και τα δάση από τους ανθρώπους που θέλουν να τα κόψουν, για να έχουμε καθαρό οξυγόνο και καθαρό αέρα.
1: Να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα σε στέλνια.
0: Θα προστάτευα όλα τα ζώα και κυρίως τα άγρια, γιατί είναι υπό εξαφάνιση, όπως η λευκή τίγρης και η χελώνα καρέτα-καρέτα.
2: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, έστω και για μία μέρα. Ας τον δώσουμε να παίξουν, σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι. Να παίξουν τραγουδώντας, ανάμεσα στα αστέρια. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, σαν ένα τεράστιο μήλο. Σαν ψύχα, ολόζες του ψωμιού. Να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, να μάθει έστω και για μία μέρα ο κόσμος τη φιλία. Τα παιδιά θα πάρουν από τα χέρια μας τον κόσμο. Θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα.
3: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά.
4: European School Radio.
5: Το πρώτο
6: μαθητικό
5: διαδικτυακό
6: ραδιόφωνο.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Φλόρε!
5: Χαζί!
6: Μη!
5: Ξερόλα! Χοντρή! Στόκε!
6: Τάνι!
5: Βλάκα! Κοντοπίθαρε!
4: Γαβούλιακα!
6: Όχι πια!
5: Προσφυγάκι!
4: Χωριάτσα!
5: Ασχημό παππό!
4: Αδερφή!
6: Γιατί!
4: Κοκαλιάρι!
5: Κοίτα πως έτσι!
4: Τι φοράς!
0: Στο!
2: Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους. Μην κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα.
7: Η λεκτική βία πληγώνει εξίσου.
8: Μη φοβάσαι να μιλήσεις.
9: Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος.
7: Οι φωνές μας θα γίνουν όλες μία.
0: Μίλα!
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τα χαμηλά.

0: Δεν βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Μας αν είναι ώρα γνέψε μας.
1: Δεν σου ζητούμε
0: χάρη. Δεν σου ζητούμε χάρη.
1: Μ' όσο να φύγεις.
0: Μ' όσο να φύγεις πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις
0: σε κερνούμε.

le musame, aptoveral yo sobrevi, ta jum, papa jum. Apodo emis, apokike echri, kutan nero en dio, kute psomi, tria tatra, kutan nero, ze psomi, ze fai. Βασιλιάς πατρίς θρησκεία μας οδηγεί, πλημμύρης από αίμα οδηγεί με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετή είναι νεκρή, μας φύγει μια

πάμε. Και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί. Και ακολουθούν και οι αξιωματικοί. Με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο Βρόντο.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.